σου, άφησε στο σχολείο σου για να κρεβάτι βασιλιά. Κι αν τα άσπρο του πανίο μη χλιμόναχα, πας στο κλαρί μη κρεμαστείς.